Ήμασταν στον αέρα σε ένα άλλο ταξίδι. Πρίγκιπες μιας νιώτης τόσο μακρινής. Πέρασανε τα χρόνια κι είναι σαν μια μέρα. Όσα κάναμε δεν τα σβήσε κανείς. Πέρασαν από πάνω μου κορμιά και φίλοι. Μακρινά οι χρυδίες και τα φιλιά μας τρελής. Μα μέσα μου βαθιά τη σπίθα είχε ξεχνάει.

Νιώθεις πεταμένος μες στην πόλη σου σαν ξένος. Βρε παιδί μαμά, στην καρδιά βάλε πατίνια,

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: 104,1 Super FM.
1: Τετάρτη βράδυ, από το διάρι, γέλια, κουβέντα και μουσική. Από το μπαλκόνι ένα φεγγάρι, σαν να μου γνέφει θα ξαναρθεί. Πρέπει να πέσω, πρέπει να αντέξω όλου του κόσμου τις ενοχές.

νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά για την περιποίηση του κήπου σας. Βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι, Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια, να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Εργαλεία και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατής ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.

0: FM.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά για την περιποίηση του κήπου σας, βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι, Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια, να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο οπλιστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι, Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια, να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου Λουτρακίου.

0: Super FM.
1: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Επωφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ιστιμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά για την περιποίηση του κήπου σας, βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο οπλιστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
3: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. 410 75

2710 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ιστιμού στο 27410 83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410 75 416. Εκτέλ Κορινθίας, Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

0: Super FM.
1: Αν προορισμός σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ιστιμού στο 27 410 83 000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστές.

δικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. Εκτέλ Κορινθίας, Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

μπορώ να βλέπω ότι μ' αγαπάς. Σαν θησαυρό μ' αγγίζεις και χαμόγελας. Μπορώ να σε ξανά φιλήσω, να σ' απαλλάξω από το θυμό, να μου μιλάς με πόθο χυμαλό.

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά για την περιποίηση του κήπου σας, βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508.
2: Είσαι 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF.

0: Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
1: Αν προορισμός σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ιστιμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.
2: Super FM

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά. Για την περιποίηση του κήπου σας, βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
3: Αν προορισμός σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητή για όλα 4 κοινωνία με το προκτοριοϊσμό στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.
4: Super FM.
5: Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά! Ho, ho, ho!

να μείνεις πάντα θύμα. Πάλι το ίδιο ποίημα για ξένες καλονές.

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά για την περιποίηση του κήπου σας. Βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο οπλιστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
3: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410 75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410 83000. Για τις εκδρομές του προσθέσεις. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί τα παντού.

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools, Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά για την περιποίηση του κήπου σας, βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι, Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια, να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools, Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι, Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια, να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
3: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

σε ψάχνω. Που όλο κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά. Δεν είναι το όνομά σου, ούτε το άγγιγμά σου.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μονάχα τρεις λέξεις

0: Super FM.
1: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools, Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
3: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά για την περιποίηση του κήπου σας. Βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι, Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια, να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
1: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools, Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
3: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι, Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα δικά σας τα χέρια, να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
4: Αν προορισμός σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ιστιμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

0: Δώσε ένταση στο ραδιόφωνο σου. Super FM 104,1.
1: Είδα έναν κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά μου. Είδα να γίνεται για ποιη γειτονιά μου. Για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα, σε φορτηγό τα όνειρά μου φορτωμένα, για το καλό μου.

0: Σούπερ μουσική στα Ριτζιανά. Σούπερ FM 104,1.
1: Αστροκέντητα

0: Super FM.
1: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88508. Τα έχει όλα.
3: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά για την περιποίηση του κήπου σας. Βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι, Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια, να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
1: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88508. Τα έχει όλα.
3: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι, Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια, να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
4: Αν προορισμός σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Επωφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410 75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410 83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410 75 416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

τώρα τι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα,

μέτρημα. Τον τελευταίο καιρό η ζωή μας ήταν ένα μέτρημα. Μετρήσαμε φίλους, μετρήσαμε γνωστούς, μετρήσαμε αδιάφορους και περαστικούς, μετρήσαμε απώλειες, μετρήσαμε τα όρια μας, μετρήσαμε τα όνειρα και τις ελπίδες μας, μετρήσαμε τους εαυτούς μας. Και αφού μετρήσαμε και μετρηθήκαμε, τι μας έμεινε?

βρίσκω την ακρή πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο.

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά για την περιποίηση του κήπου σας. Βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
3: Αν προορισμός σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410 75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410 83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410 75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά για την περιποίηση του κήπου σας, βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο οπλιστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
3: Αν προορισμός σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410 75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410 83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410 75 416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

0: 104,1 Super FM.
1: Είναι κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια

0: Ακούς Super FM.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά για την περιποίηση του κήπου σας, βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο οπλιστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
3: Αν προορισμός σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Επωφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ιστιμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

104,1 Super FM.

φύγεις, να σωθείς, να πάψεις, να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πώς μοιάζεις.

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά για την περιποίηση του κήπου σας, βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι, Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο οπλιστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι, Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
3: Αν προορισμός σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

0: FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά για την περιποίηση του κήπου σας, βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτράκι.
3: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 27 Μαΐου στην Μουστάκας ΑΕ στην Κόρυνθο, θέση Κουτουμάτσα, αρχαία Κόρυνθος. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
4: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410 75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410 83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410 75 416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

0: Super FM.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

0: FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά για την περιποίηση του κήπου σας. Βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι, Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια, να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο οπλιστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι, Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια, να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτράκι.
3: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 27 Μαΐου στην Μουστάκας ΑΕ στην Κόρυθο, θέση Κουτουμάτσα Αρχαία Κόρυθος. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
4: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ιστιμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

λαμπρή μου φορεσιά ρούχο καμένο. Τίποτα δεν κρατιέται, μόνο το αναμένο. Και εκείνο ακόμα που εαυτό μου το λέγα όταν ψηλαφούσα το

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά για την περιποίηση του κήπου σας, βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι, Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια, να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτράκι.
3: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 27 Μαΐου στην Μουστάκας ΑΕ στην Κόρυνθο, θέση Κουτουμάτσα, αρχαία Κόρυνθος. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι, Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια, να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
4: Αν προορισμός σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410 75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410 83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410 75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

Super FM 104,1.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο οπλιστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτράκι.
3: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 27 Μαΐου στην Μουστάκας ΑΕ στην Κόρυνθο, θέση Κουτουμάτσα, αρχαία Κόρυνθος. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.

την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

Super FM. Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 27 Μαΐου στην Μουστάκας ΑΕ στην Κόρυνθο, θέση Κουτουμάτσα, Αρχαία Κόρυνθος. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά για την περιποίηση του κήπου σας. Βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτράκι.
3: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 27 Μαΐου στην Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο, θέση Κουτουμάτσα Αρχαία Κόρινθος. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο οπλιστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.

Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 27 Μαΐου στην Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο, θέση Κουτουμάτσα Αρχαία Κόρινθος. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.

είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι αδύνατος.

0: Δώσε ένταση στο ραδιόφωνο σου. Super FM 104,1.
1: Είδα έναν κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά μου. Είδα να γίνεται για ποιη γειτονιά μου. Για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.